0: να τσάντε από τα τσιάχα, για να έχουν κρέτσα, μην βγαίνει να μην βγαίνει να μην βγαίνει να μην βγαίνει
1: να μην βγαίνει να μην βγαίνει να μην βγαίνει.
0: Hey.
1: Mabi Mat.
0: Oh, I need to call him.
1: Hey.